Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα. Φτάσαμε στο κέντρο της εβδομάδας. Άκου τώρα τι μας έτυχε. Καλώς βρεθήκαμε μέντα το πρωί με τα τραγούδια, με τις μουσικές μας. Έτσι ακριβώς όπως πορευόμαστε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και έτσι όπως είμαστε. Για να ξυπνάτε τόσο νωρίς, καταλαβαίνω περίπου ρε παιδάκι μου τι γίνεται. Έτσι όπως είμαστε, σηκώσουμε λιγάκι τα νερά μας, τα ποτήρια μας ψηλά, να ευχηθούμε στον Donald Duck, ο οποίος γεννήθηκε εντός εισαγωγικών μια τέτοια μέρα σαν σήμερα. Είναι αυτός ο διάσημος ήρωας της Walt Disney. Έκανε την πρώτη του εμφάνιση, γεννήθηκε έτσι σαν σήμερα πρώτη φορά σε ένα κόμικ εφημερίδας. Και μετά βεβαίως έχει μεγαλώσει από το 34 τόσες γενιές, τόσο πιτσιρίκια. Μεγαλώσαμε τόσοι άνθρωποι μαζί του και εξακολουθεί και κάνει αυτή την υπέροχη δουλειά. Καλημέρα λοιπόν, μέντα το πρωί, όπως πάντα εδώ στα τραγούδια μας μέχρι τις 10.

Αν θέλετε να δώσουμε κι άλλες ευχές, η Εφημία γιορτάζει σήμερα, αλλά και ένα υπέροχο όνομα το οποίο δεν το έχω συναντήσει. Διαζώσεις, η Λουντμίλα. Άκου τώρα να δεις τι ωραία ονόματα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Καλημέρα, μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10, σε αυτό το υπέροχο πρωινό της Τετάρτης που μας βρίσκει εδώ παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια.

κυκλοφορεί εδώ στο στούντιο ένα ταξίδι μέχρι τη Λισαβόνα και θέλω να γνωρίσω πάρα πολύ τον άνθρωπο που θα το πάει. Όχι να το πάρει, θα πάει ένα ταξίδι, ένα μέντα ταξίδι. Λοιπόν, η λέξη που σε ταξιδεύει έρχεται στις 8 η ώρα το πρωί και μετά κάθε 2 ώρες μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ μπορείτε να την αναζητήσετε. 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μόλις την ακούσετε, θα πάτε στο site μας mendo88.gr, θα τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής και μετά θα περιμένετε 16 Οκτωβρίου να γίνει μεγάλη κλήρωση εδώ στην εκπομπή μας. Για να δούμε ποιος φεύγει για 4 μέρες μαζί με τον άνθρωπο της επιλογής του, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με οργανωμένη μια ολοήμερη εκδρομή στην Σύντρα από το Βλασόπουλος Travel. Αυτό το ταξίδι είναι φθινοπορεινό, παιδιά. Μπορείτε να το κάνετε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, γιατί μετά, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσουμε τις χειμερινές εξορμήσεις και εκεί είναι που κολλάει και αυτό το ποιος μας πιάνει. Μέντα το πρωί, μέντα ταξίδια κάθε φορά. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

πει πολλές φορές και συνεχώς θα το επαναλαμβάνω ότι οι συννεφιές πάνω από τα κεφάλια μας ειδικά δεν πρέπει να περνάνε ανεκμετάλλευτες. Γι' αυτό λοιπόν ο Γιάννης Κότσιρας στο πολύ πολύ πολύ πρωινό εδώ της Τετάρτης ήρθε στη ρομάντζα της υπόθεσης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πάρα πολλές ρομάντζες μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή λέγεται Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Τα δικά μας είναι εντελώς του αέρα, παιδιά. Κυριολεκτικά υπάρχουν άλλα σοβαρά λογάκια τα οποία μπορούν να υποθούν από πολύ, πολύ πιο όμορφες συνθήκες. Εμείς θα ανακαλύψουμε ξανά και ξανά, ό,τι κάνουμε δηλαδή κάθε μέρα, το πόσο ανάλαφρη μπορεί να γίνει η μέρα μας, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς βαριές οι μέρες που διανύουμε. Είναι συννεφιασμένος φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα. 28 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα εδώ στο κέντρο της δικιάς μας πόλης. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φθινοπορεινή συνθήκη. Το φθινόπωρο, παιδιά, ήρθε ακριβώς την ώρα του, έτσι. Χθες. Τι ωραία βραδιά. Παιδιά, έκλεισα τον ανεμιστήρα μετά από πάρα πολλούς μήνες καλοκαιριού. Έκλεισα τον ανεμιστήρα και όχι μόνο αυτό, έβαλα και ένα σεντονάκι. Αυτό αν δεν είναι φθινόπωρο, τι είναι. Καλημέρα, Μέντα το πρωί λοιπόν. Σταθερά εδώ στον Μέντα 88.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πένια.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Μέντα 88.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Να δω

Αυτό είναι και το δικό μας στοίχημα σήμερα, να βρούμε την ουσία. Και νομίζω, παιδιά, ότι η ουσία θα έχει πλήρη συνέχεια με τη χθεσινή, δηλαδή αυτή η χθεσινή ημέρα, με την τόσο ωραία συννεφιά, με τις σιγανές ψυχάλες της, με το λίγο αμφίβολο αν θα βρέξει ή όχι. Έρχεται λοιπόν και συνεχίζεται και σήμερα, και βλέπω εδώ πέρα στο Φάληρο αυτό τον υπέροχο ουρανό, το συννεφιασμένο, που σιγά σιγά ξημερώνει, και λέω, ναι ρε φίλε, αυτό είναι το φθινόπωρο, αυτή είναι η ουσία. Η ουσία βέβαια βρίσκεται και σε άλλα πράγματα. Βρίσκεται σε όμορφα λόγια τα οποία τα ξεκολλάμε κάθε μέρα από το ημερολόγιο. Δηλαδή, η μπροστινή όψη αυτού του χαρτιού, λοιπόν, λέει Τετάρτη 16, η Εφημεία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, κορίτσια μου. 16 Σεπτεμβρίου. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα τετράστιχο, τίγκαστο ομορφόλογο, το οποίο ευθύς αμέσως θα το μοιραστώ μαζί σας. Παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα απαγγείλω και. Την ομορφιά σου προσκυνώ, τα κάλλη σου δοξάζω, και να σου βλέμμα με τη γης, τα πλούτη δεν αλλάζω. Καλό είναι και σήμερα. Καλό είναι. Τα αφήνουμε. Περνάει. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Και σήμερα, που είναι επίσης συνεφιασμένη ημέρα, έχω την εντύπωση ότι κάποιες νότες, κάποιες συλλαβές, κάποια τραγούδια θα ακουστούν λίγο πιο δυνατά, όπως αυτό εδώ που έρχεται.

Νομίζω ότι μόνο στην ελληνική γλώσσα γίνεται αυτό, δηλαδή αυτές οι διπλές εκφράσεις, οι επαναληπτικές, να έρχονται όχι μόνο μέσα στην καθημερινότητα αλλά και εδώ μέσα, σε αυτά τα τραγούδια, αυτό το σταλιά-σταλιά δηλαδή, για να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, για να δείξουν διάρκεια, να δείξουν τρόπο, να δείξουν ποσότητα εδώ, το σταλιά-σταλιά, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, μία-μία, τόσο-τόσο, ίσα-ίσα. Έχετε καταλάβει το πόσο πλούσια είναι αυτή εδώ η γλώσσα, που μερικές φορές εκπλήσει και μερικές φορές άμα καθίσεις να τη σκεφτείς, βγάζεις συμπεράσματα τα οποία περνάνε πολλές φορές από μπροστά σου και δεν το έχεις καταλάβει. Ζαμπέτα, τραγούδισε Ζαμπέτα η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Εμείς εδώ να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους. Ωραία, εντάξει. Ο Κηφισός είναι χάλια. Υπάρχουν 3 ατυχήματα ήδη στο ρεύμα της καθόδου. Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην κάθοδο της Μεσογείου. Ωραία. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο, με ατυχήματα ξεκίνησα. Να ξεκινήσω όμως και με τον καλό μας τον καιρό. 28 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα εδώ στην Αθήνα. Ωραίος, συννεφιασμένος, δροσερός, φθινοπορεινός καιρός. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10, και το ξανάπαμε και θα το λέμε συνέχεια ότι αυτές τις συννεφιές εμείς θα τις εκμεταλλευόμαστε. Πώς θα τις εκμεταλλευόμαστε? Με ένα πιάνο ίσως, με 2 νότες. Οκ, εντάξει, και κάτι παραπάνω.

Και ότι μας είπε εμάς κάποιος, ρε Φίλιππε Πιάτσικα, ότι είμαστε φτιαγμένοι για τα εύκολα. Όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Διάβαζα τις προάλλες ότι οι Ιάπωνες βεβαίως δεν είναι μόνοι τους, είναι μπόλικοι παναθεμά τους και ζωή να έχουν. Αλλά υπάρχει μια είδηση από εκεί πέρα η οποία θα μπορούσε να μας βάλει σε σκέψεις. Στην Ιαπωνία για πρώτη φορά οι 100χρονοι άνθρωποι, δηλαδή που έχουν πατήσει τα 100, ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 100.000. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσοστό για αυτή την τεράστια χώρα βέβαια. Την 1η Σεπτεμβρίου ήταν κάτι παραπάνω από 108.000 άνθρωποι και είναι η πρώτη φορά που συναντάται αυτός ο αριθμός. Η κατάσταση βεβαίως προκαλεί μια σειρά προβλημάτων, γιατί η μέση ηλικία των Ιαπώνων είναι κάτι λιγότερο από 50 έτη και αυτό τι σημαίνει? Ότι σημαίνει ότι δεν έχουν εργατικά χέρια, σημαίνει ότι αυξάνεται το κόστος στην κοινωνική πρόνοια, συρρυκνώνεται ακόμα περισσότερο η φορολογική βάση. Αν σας θυμίζουν κάτι αυτά τα δεδομένα, είναι ακριβώς και η ίδια η ελληνική πραγματικότητα. Με τη μόνη διαφορά που οι Ιάπωνες έχουν βάλει διάφορα πράγματα στο μυαλό τους να κάνουν και τέλος πάντων το έχουν πάρει χαμπάρι και δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση με πολλά κίνητρα για νέα ζευγάρια να τεκνοποιήσουν, για άδειες προς τεκνοποίηση και προς γάμο και ούτω καθεξής. Εμείς εδώ στην ελληνική πραγματικότητα απλά μένουμε και περνάνε αυτά τα ανησυχητικά νούμερα της υπογεννητικότητας μπροστά μας και λέμε πατ-πατ-πατ, έλα εντάξει, θα περάσει, πατ-πατ στην πλάτη. 88 Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

γίνουν παλιά. Θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Με το χέρι στην καρδιά τώρα. Η σωτηρία της ψυχής δεν είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και κάθε τραύμα πρέπει να περνάει, βρε παιδάκι μου, να περνάει. Και σε αφήνει μια γρατζουνίτσα, δεν πειράζει. Εδώ να τα υπενθυμίζουμε αυτά ο ένας τον άλλον, γιατί έτσι κάνουν οι φίλοι. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται. Σχεδόν 10 λεπτά είναι πριν από τις 8. Πριν ακούσετε μάλλον τη λέξη που σε ταξιδεύει, θα σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η Διαμαντής Μασού της ΑΕ, που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. Και σε αυτό το προωθητικό μήνυμα αξίζει να σταθούμε σε αυτά τα 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως, ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή με ποιότητα, με μεγάλη ποικιλία, με χαμηλές τιμές και με προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης σταθερά εδώ στο πρωινό μας, 50 χρόνια με το βλέμμα στο μέλλον. Και βεβαίως, όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, 8 η ώρα ακριβώς έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει. Θα σας ταξιδέψει σε αυτό το Μέντε ταξίδι μέχρι τη Λισαβόνα. Mente88.gr για περισσότερες πληροφορίες. Από το Βλασόπουλο Travel είναι αυτό το υπέροχο δώρο, αυτή η υπέροχη εκδρομή 4 ημερών, 2 ατόμων με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ξαναλέω, τώρα στις 8 ακριβώς έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει... να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Μέντα 88.
17: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έρωτας. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Και καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα ότι κατά πάσα πιθανότητα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν το τελευταίο μπάνιο που κάναμε για αυτή τη σεζόν. Λες να υπάρχει και άλλη μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, αυτό το Σαββατοκύριακο. Δείχνει να ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι εκεί. Δεν ξέρω όμως αν είναι και ειδικές συνθήκες κανονικές. Πάντως άκουγα την κυρία Σούζη κάποια στιγμή εδώ στους διαδρόμους που έλεγε: μην ανεβάσετε ακόμα τα καλοκαιρινά. Μην φτιάξετε ντουλάπες. Μην σας ξεγελάει αυτή η ωραία φθινοπορεινή αύρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία. Και να το, και το βλέπω. Από το Σάββατο και μετά ανεβαίνει. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ συννεφιασμένα και είναι πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ φθινοπορεινά. Έχουμε δύο μέρες τώρα, χθες και σήμερα, που είναι εξαιρετικός ο καιρός. 28 βαθμούς Κελσίου στα θερμόμετρα σήμερα και η συζήτηση που υπάρχει τριγύρω είναι το ότι τι ωραία που κοιμηθήκαμε δύο βραδιές. Αφήσαμε τους ανεμιστήρες βεβαίως και τα air condition και πιάσαμε λιγάκι το σεντονάκι. Και το πόσο πολύ βαρεθήκαμε την ηλιοφάνεια και το καλοκαίρι. Επίσης, έχουμε βαρεθεί την κίνηση στους δρόμους, που είναι όμως το αναγκαίο κακό. Ίσως είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αυτής εδώ της πόλης. Μεσογείων, Κατεχάκη, άνοδος της Κηφισίας, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, ο Κηφισός αλλά και η Αττική Οδός έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και επίσης, σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και τον Πειραιά, μέχρι και το λιμάνι. Καλημέρα, καλημέρα. Μέντα 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Είναι τα τραγούδια που μας ενώνουν σαφέστατα και πάντα αυτά θα έχουμε. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10, δηλαδή Μέντα το πρωί.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε

0: επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Και από καταλήγουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη για τον Δημήτρη Μητροπάνο, ότι για τα πάντα η μεγάλη αναφορά είναι η μάνα. Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μέντε 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Θυμάστε τι κάνατε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1991. Ναι, δεν θυμάστε. Εντάξει, εγώ το θυμάμαι. Θυμάμαι τι έκανε η μάνα μου όμως. Η μάνα μου μόλις γνωρίζει.

Γνωρίστηκε με την κυρία Βίρνα Δράκου, κυρίες και κύριοι. Το 1991, σαν σήμερα, βγαίνει το πρώτο κανονικό επεισόδιο μιας σειράς που κανένας δεν φαντάστηκε ότι θα κρατούσε, πόσο ήταν, 14-15 χρόνια η Λάμψη. Αν θυμάστε καλά, ήταν η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία τάιζε τα περιστέρια και πετάγανε τα περιστέρια στο Σύνταγμα τριγύρω της, και έτσι ξεκίναγε αυτό, κάθε εμβληματικό επεισόδιο σε αυτή την τεράστια σειρά, αυτό το δημιούργημα του Νίκου Φόσκολου. Και από το 91 μέχρι τώρα, παιδιά, έχουν περάσει 35 χρόνια. 35 χρόνια αυτή η σειρά, η Λάμψη, ήτανε κυριολεκτικά και παραμένει ένα φαινόμενο. Πραγματικά όμως. Άκου εκεί τώρα τη Λάμψη, θυμήθηκα. Γιάνγκο. Ναι, τι εννοείς, Γιάνγκο. Μπράβο, από εκεί είναι πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις, τις οποίες τις χρησιμοποιούν ακόμα και τώρα τα πιτσιρίκια.

Καλημέρα, καλημέρα. Σχεδόν 8.30 στον αέρα του Μέντα 88. Καλώς βρεθήκαμε. Αν συντονιστήκατε τώρα στο πρωινό της Τετάρτης, είμαστε εδώ από τις 6. 6 με 10 καθημερινά, Μέντα το πρωί. Και θέλουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα, παιδιά, γιατί αυτή η πόλη έχει αρχίσει, παιδιά, και δεν αντέχεται. Δηλαδή, ξυπνάς με πάρα πολύ ωραία διάθεση, υποτιθέστο, το πρωί. Βγαίνεις στους δρόμους και τα πράγματα είναι λιγάκι πιο ζόρικα από το ίδιο το ζόρι. Οι περισσότεροι κεντρικοί οδικοί άξονες του Λεκανοπεδίου είναι αδιαχώρητοι. Πάμε σε άλλα νέα, πολύ όμορφα νέα. 28 βαθμούς δροσιά, φθινοπορεινή δροσιά και αρκετές συννεφιές σήμερα πάνω από τα κεφάλια μας. Νωρίτερα το πρωί ήταν ακόμα πιο έντονες οι συννεφιές, τώρα εντάξει, έβγαλε και λίγο ήλιο. Αυτός είναι ο υπέροχος φθινοπορεινός καιρός, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι τουλάχιστον το τέλος της εβδομάδας, μέχρι και μεθαύριο Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει για λίγο η θερμοκρασία και μετά την επόμενη εβδομάδα ξαναπέσει. Αυτή ακριβώς η αστάθεια, παιδιά, είναι η οποία μας κρατάει σε αυτή την ωραία φθινοπορεινή διάθεση εδώ, αυτού του Σεπτέμβρη. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

Αν μπορούσα να δώσω και έναν υπότιτλο στο συγκεκριμένο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, θα έλεγα το πώς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Με μια βασική προϋπόθεση, να μου αγαπάς. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ μεγάλα νέα να σας πω, υπέροχα νέα. Εντάξει, το έχουμε κάνει βούκινο, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, έχουμε να μένετε ταξίδι στη Λισαβόνα. Είναι 4 μέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με μια ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα. Ένα ταξίδι το οποίο θα πλαισιωθεί με τη φροντίδα του Βλασόπουλο Travel και θα είναι φθινοπορεινό, γιατί το χειμώνα θα πάτε αλλού. Δεν θα σας πω ακόμα που θα πάτε, αλλά θα πάτε αλλού, πιστέψτε με. Μέχρι 30 Νοεμβρίου θα το κάνετε αυτό το ταξίδι. Ένα ταξίδι λοιπόν σε μια μαγική πόλη, αρκεί να βρείτε μια μαγική λέξη. Μία από τις λέξεις για την ακρίβεια. Η λέξη που σε ταξιδεύει κυκλοφορεί στη συχνότητα από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θα την ακούσετε, όσες περισσότερες ακούσετε τέλος πάντων, θα πρέπει να πάτε στο site μας, στο menta88.gr, να τη συμπληρώσετε εκεί στη φόρμα συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και αυτό ήτανε. Θα μαζευτούμε ξανά εδώ καλή ώρα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, για να κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση, να βρούμε ποιος είναι ο τυχερός της παρέας του Menta 88 που θα φύγει για τη Λισαβόνα. Τυχεράκιδες όμως πάλι, τυχεράκιδες. 8,5 λεπτά και μετά τις 8,5, Menta 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα, σε μια συννεφιασμένη μέρα που δείχνει ότι, εντάξει, ο ήλιος πήρε το πάνω χέρι, αλλά οι μπαλάντες ήταν έτοιμες. Σιγά μας έβρισκαν οι συννεφιές απροετοίμαστους.

τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

κάτι χρονάκια πίσω, αλλά ταυτόχρονα και κάτι χρονάκια μπροστά, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν πρόκειται ποτέ να φύγουν, παιδιά. Είναι το τραγούδι του Μάνου Ξηδούς για τους Pixlax εκείνης της εποχής και της επόμενης και της μεθεπόμενης και της τωρινής εποχής, αλλά και της επόμενης από εδώ εποχής. Γιατί είναι ένα συγκρότημα με το οποίο δεν θα ξεμπλέξουμε ποτέ. Όχι ότι το θέλαμε ποτέ, αλλά είναι από τα δεδομένα. Από τα δεδομένα επίσης είναι ότι αυτή η νέα σχολική χρονιά είναι ήδη γεγονός. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα. Γιατί back to school σημαίνει μασούτης. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε σχολικά είδη για κάθε μαθητή με προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε. Από σχολικές τσάντες, από τετράδια και στυλό μέχρι κασετίνες και ό,τι τέλος πάντων χρειάζονται τα πιτσιρίκια μας για μια δυναμική επιστροφή στα θρανία. Και φυσικά όλα όσα χρειάζεται το σπίτι μετά τις διακοπές. Για πρωινό, για κολατσιό, για σνακ, για καθημερινό τραπέζι, για συμφέρουσες τιμές. Όλα αυτά λοιπόν στα σούπερ μάρκετ μασούτης. Εκεί που η νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε οικονομία. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο masoutis.gr και κατεβάστε άμεσα το Μασούτης App. Είμαστε στο δεκάλεπτο ακριβώς πριν από τις 9. Τι ωραίο ξημέρωμα. Ήρθε και μία μέρα, δεν ξέρω αν είστε εδώ από νωρίς, από το πρωί που ξυπνήσαμε εμείς, από το πρωί που μάλλον που ξεκινήσαμε από τις 6. Είχε μία συννεφιά που λες τώρα θα βρέξει, τώρα θα βρέξει. Αυτό απομακρύνθηκε, τα συννεφάκια μειώθηκαν και πάνω από τα κεφάλια μας είναι ένας λαμπερός ήλιος. Είδες αυτή η αναστάτωση του η αναστάτωση του Σεπτέμβρη. Πόσο γοητευτική, πόσο απρόβλεπτη είναι. Έτσι ακριβώς όπως είναι και οι ζωές μας. Βιβί Παπαστάθη και Μέντα το πρωί καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

0: ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
1: Μέντα.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Το πρωινό σου
11: το καλύτερο.
10: Το απογευματινό σου break
12: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
10: το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο και στην νηστεία.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
18: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
19: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.

Τι λέτε, πάμε πάλι αυτή τη συζήτηση, αυτές τις απορίες. Τι λέει τελικά, νυχτικό ή νυφικό? Όχι, όχι, όχι, το έχουμε απαντήσει πολλές φορές, δεν θα το απαντήσουμε τώρα. Απλά κάθε φορά η ίδια ερώτηση. Χρόνια τώρα, χρόνια. Μέντε 88, μέντε το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσαμε. Καλώς ορίσατε, εμείς είμαστε εδώ από τις 6. Μέχρι και τις 10 βιβλί, Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Αφού ξεκινήσαμε με τέτοιες ωραίες μουσικές, σαν αυτήν εδώ του Βασίλη Καζούλη, που έχει ένα φλάουτο και το οποίο θα μπορούσε να είναι και ένα αναγεννησιακό μουσικό όργανο, ας πάμε σε αυτήν ακριβώς την εποχή. Ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα? Κάθε χρόνο 16 Σεπτεμβρίου η Βερόνα γιορτάζει την επέτειο της γέννησης της Ιουλιέτας. Του Ρωμαίου, ακριβώς αυτή την Ιουλιέτα. Είναι η πιο διάσημη λογοτεχνική ηρωίδα. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν σήμερα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τα μέρη τους και πηγαίνουν εκεί στη Βερόνα προκειμένου να ζήσουν και αυτοί το δικό τους παραμύθι για να τιμήσουν αυτή την μνήμη. Ο συγγραφέας αναφέρει ως ημερομηνία γέννησης την εορτή της Αγίας Εφημίας. Βοηθειά μας, μεγάλη χάρη, της γιορτάζει σήμερα. Οπότε ναι, και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και η Ορθόδοξη τη γιορτάζουμε σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Οπότε να σας πω, να, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ιουλιέτα. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε μια προσωπικότητα η οποία είναι πολύ πολύ αγαπημένη μας από τα παιδικά μας χρόνια. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Ντόναλντ Ντακ, η πιο διάσημη και πιο αγαπημένη πάπια του Ντίσνεϊ. Και επίσης στην μνήμη της ημέρας, 1977 έγραφε το χρονολόγιο, η Μαρία Κάλλας φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1977. Μέντε το πρωί λοιπόν, καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ορίσατε εδώ στη δικιά μας την παρέα.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι,
10: δικουαλίτα. Να δω.

0: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
7: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Μέντα 88.

Και αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, το ότι μας αρέσει και σε ποιους αρέσουμε. Πάμε λιγάκι να συζητήσουμε τα άλλα πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν. Στον πρόσφατο διαγωνισμό του PISA, που τα πράγματα για τους Έλληνες μαθητές δεν ήταν ακριβώς τα αναμενόμενα, δεν πήγανε πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Συζητήσεις επί συζητήσεων και το τι φταίει και το τι δεν φταίει και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ναι, το εξαντλήσαμε το θέμα, απόφαση δεν βγάλαμε. Δημοσιεύεται σήμερα στην Καθημερινή ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο λέει το τι ακριβώς απάντησαν οι μαθητές για τους καθηγητές τους. Παραδίδουν, λέει, μάθημα οι καθηγητές, αλλά δεν μεταδίδουν γνώση. Είναι ελλιπέστατη. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών έχουν να κάνουν με σαφή και οριζόντια υστέρηση της Ελλάδας ως προς την υποστήριξη που λαμβάνουν οι μαθητές και αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν, δηλαδή. Δηλαδή, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μπαίνουν μέσα σε μια αίθουσα, είναι πάρα πολύ γραφειοκρατική όλη η διαδικασία, χτυπάει το κουδούνι όλοι έξω και κάναμε λοιπόν μια ώρα μάθημα. Αυτό λοιπόν όταν έχει να κάνει με την εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν ξέρεις ακριβώς που θα σε πάει το ταξίδι της γνώσης και πολύ περισσότερο αν δεν θέλεις να ανέβεις αυτό το καράβι της γνώσης, είτε από τη μία μεριά είσαι είτε από την άλλη, πάλι εκεί θα μείνεις. Πάντως θέλω να σας πω ότι στο σχολείο του γιού μου ακούστηκε και η αμίμητη ατάκα. Η αμίμητη ατάκα όμως, η οποία έλεγε το ότι είπανε σε έναν καθηγητή στο Λύκειο τώρα, ότι κύριε μην ανησυχείτε που θα μας πιάνει ο χρόνος, όλα καλά θα πάνε, θα τα μάθουμε στο φροντιστήριο. Οπότε όπως καταλαβαίνεις ακυρώνεται όλη η εκπαιδευτική, δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία. Οπότε να μην τα βάζουμε λιγάκι λοιπόν με τα παιδιά μας. Δεν φταίνε μόνο αυτά, δεν φταίνε αυτά για την ακρίβεια, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική παιδεία και πολύ περισσότερο τις επιδόσεις αυτών των Ελλήνων μαθητών στους διαγωνισμούς της PISA. Περισσότερο ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς οι γονείς, εμείς οι ενήλικες, εμείς οι δάσκαλοι, εμείς οι καθηγητές, εμείς, μόνο εμείς.

Δεν υπήρχε περίπτωση, ήταν ξεκάθαρο από πολύ νωρίς το πρωί ότι θα βρίσκαμε ένα τραγούδι που θα ενώναμε λίγες περισσότερες φωνές από αυτές εδώ που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, τουλάχιστον. Μέντε 88 και είμαστε παντού, είμαστε μέσα από το διαδίκτυο σε ολόκληρο τον κόσμο, εδώ στο λεκανοπέδιο στην παρέα του αυτοκινήτου που τα αυτοκίνητα έχουν πρόβλημα σήμερα. Έχει πολλή κίνηση, έρχει αρκετά ατυχήματα στην Αττική Οδό, στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην άνοδο της Μεσογείων, στην άνοδο και στην κάθοδο τέλος πάντων της Κηφισίας. Έχει έρθει πρωτεύουσα παιδιά σε αυτές τις συνθήκες που λες ουφ, δεν την αντέχω, αλλά ακόμα εδώ είμαι. Όσον αφορά τον καιρό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ιδανικές οι θερμοκρασίες. 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουν τα θερμόμετρα σήμερα. Ωραίος φθινοπορεινός καιρός. Αυτά τα συννεφάκια που αραίωσαν τώρα θα ξαναπυκνώσουν λιγάκι αργότερα μέσα στο μεσημέρι.

Στέφανος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος για τον Δημήτρη Μητροπάνο, και αυτός ο στίχος πάντα με συγκλώνιζε και πάντα θα το κάνει. Αυτή η περιγραφή του «Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω». Και όλο το παράπονο, όλη η απογοήτευση, όλο το συνέστημα του τραγουδιού σε αυτές τις λέξεις νομίζω ότι είναι. Έτσι είναι εδώ τα τραγούδια μας λοιπόν, αλλά έτσι είναι ακριβώς και τα ταξίδια μας. Δεν έχουν παράπονο, έχουν πάρα πολύ ωραίο προγραμματισμό. Λοιπόν, 4 μέρες για 2 άτομα και αεροπορικά και ξενοδοχείο και μεταφορές και ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα, όλα για έναν τυχερό με την υπογραφή σφραγίδα εγγύηση του Βλασόπουλος Travel. Τώρα, προορισμός βεβαίως είναι η Λισαβόνα, το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς βούκινο, να το πείτε στους φίλους σας, μπας και κερδίσει κάποιος και σας πάρει μαζί του, έτσι. Θα θέλετε μόνο τη λέξη που σε ταξιδεύει, την οποία θα την ακούσετε τώρα στις 10 ακριβώς και θα την ακούσετε και στις 12 και στις 2, 4, 6 και 8 το βράδυ, κάθε 2 ώρες δηλαδή, μέχρι τις 8 το βραδάκι. Μόλις την ακούσετε θα πάτε στο menta88.gr, στο site μας, θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής και στο αντίστοιχο κουτάκι θα βάλετε και τη λέξη που σε ταξιδεύει. Θα περάσουν λίγες μέρες, θα περάσουν και για αρκετά τραγούδια και θα πάμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ακριβώς ένα μήνα από σήμερα που θα είναι πάλι Παρασκευή, και σε αυτήν εδώ την εκπομπή περίπου τέτοια ώρα θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για να βρούμε ποιος είναι ο τυχερός που θα φύγει αυτό το υπέροχο φθινοπορεινό ταξίδι αναψυχής, όμως κυριολεκτικά, και είναι φθινοπορεινό γιατί μέχρι τις 30 του Νοέμβρη θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε το συγκεκριμένο ταξίδι, γιατί μετά πρέπει να αρχίσουμε τα χειμωνιάτικα ταξίδια, τα χειμερινά. Δεν μπορούμε να μένουμε έτσι. Κάθε προορισμός είναι βαθιά φιλοσοφημένος. Καλημέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε. Σεπτέμβριος και 16 και Τετάρτη και Μέντα και 88 και όλη αυτή η υπέροχη, το υπέροχο μενού της υπέροχης ημέρας.

Λίγα λεπτάκια πριν τα ρολόγια μας χτυπήσουν 10 πρωινή και συγκεκριμένα 14 λεπτάκια πριν από εκεί, να υπενθυμίσουμε ότι η Μασούτης βρίσκεται εδώ στην παρέα με τα νέα προϊόντα Mr. Grant που έχουν έρθει και έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας. Αυτό το προωθητικό μήνυμα θα μιλήσουμε λιγάκι για την ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, αν θέλετε, θέλετε, άκου λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για τις 4 ώρες που πέρασαν από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα. Η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Ήταν ένα εξαιρετικό πρωινό όμως, το οποίο θα το κάνει ακόμα καλύτερο ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος θα το σπρώξει, θα σπρώξει τραγούδια και την ώρα και θα πάει μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο, εντάξει λοιπόν, αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Υγειασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Μέντα 88.
6: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι μουσική. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

Με την κίνηση που έχει αυτή την ώρα εκεί έξω, ναι, αυτή είναι η φράση. Έλα, πάρε με. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Η Μονίκος Μωραΐτης είναι πάντα ο Μέντα 88. Έλα, πάρε με, αλλά να με πας πού. Εδώ λοιπόν έρχεται πάλι ο Μέντα και δίνει την λύση, διότι ο Μέντα είναι οι λύσεις μέσα από τα τραγούδια της ζωής μας και οι λύσεις μέσα από τα ταξίδια που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Μέντα, ταξίδι λοιπόν, Λισαβόνα για 4 ημέρες, για 2 από εσάς, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, όλα δωρεάν εννοείται. Ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει στις 8 το πρωί, μετά 10, 12. 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο mbenda88.gr, συμπληρώνετε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής και ύστερα έρχεται αυτό το υπέροχο κορίτσι που σας κρατάει συντροφιά Μέντα το πρωί 6 με 10, η Βιβί Παπαστάθη, για να κάνει την κλήρωση και να φύγετε για Λισαβόνα. Τώρα εμείς ξέρετε ότι θα φύγουμε για ένα σωρό προορισμούς, ακριβώς αυτό που είναι το τραγούδι μας. Χίλιοι δρόμοι και εμείς να μπαίνουμε και στους χίλιους εδώ στον Μέντα 88.

0: Αυτή ακριβώς είναι η μαγεία των τραγουδιών εδώ στον Μέντα 88, ανάμεσα στα χρήματα και τη ροκιά. Εσύ να επιλέγεις την ροκιά. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι υπάρχουν κάποιες απολαύσεις που όταν τις ανακαλύψεις, μετά λες, καλά, αυτό που ήταν τόσο καιρό, πώς εγώ δεν το είχα πάρει είδηση. Τέτοια περίπτωση είναι τα λαδοκούλουρα, το μάνα, τσατσαρονάκι, χειροποίητα, ζυμωμένα με εκλεκτά υλικά, φρέσκες, φυσικές, πρώτες ύλες σε τρεις γεύσεις, πορτοκάλι, κανέλα, χωρίς ζάχαρη και χαρούπι, είναι η γεύση της Κρήτης σε κάθε μπουκιά. Τώρα, μας έχει τύχει σε όλους να χρειαζόμαστε εξυπηρέτηση, να περιμένουμε στο τηλέφωνο μία ώρα, να μην βγαίνει κανείς. Αυτά με το Nova More αλλάζουν. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, συνδέεστε με εκπρόσωπο της εταιρείας σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα ή με την υπηρεσία Call Me Back, σας καλεί εκπρόσωπος πίσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και όλα αυτά τα υπέροχα ισχύουν με συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, πληροφορίες, όροι, προϋποθέσεις. Στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, εδώ στον Μέντα μας σε λίγο. Το βάλς το οποίο μας έχει κατακλείσει τους τελευταίους μήνες.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Συμφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 80.

Τι ωραία στιγμή μέσα στον χρόνο. Ο Σάκης Μπουλάς θα τραγουδά Τερμίτες και αυτή η φράση «Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις» να δείχνει την καταγωγή του τραγουδιού. Εμείς λέμε να αλλάξουμε ακριβώς αυτό το κομματάκι που δείχνει πότε γράφτηκε, το ότι ανήκει δηλαδή στη δεκαετία του 80, και να το φέρουμε στο σήμερα. Βάλε στον Μέντα 88 τραγούδια που γουστάρεις. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι η πρωινή μας παρέα.

0: Ακριβώς γιατί οι ερωτικές ήττες είναι πιο ωραίες. Τώρα θα μου πεις ερωτική ήττα και ωραία. Ναι, είναι ωραίες όταν τις μοιράζεσαι με φίλους. Ακριβώς όπως έκανε στο τραγούδι αυτό η Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ στον Μέντα 88. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι όταν είσαι στην Όβα μόνο νικάς, κέρδος 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger σε κάθε παραγγελία σας κατεβάζοντας το παντού. Απ, σκανάρετε την απόδειξη, παίρνετε τον deal όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Βρίσκετε περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Τώρα, τι βάζουμε δίπλα στον καφέ? Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα και υπάρχει και μια πολύ απλή γευστική απάντηση. Είναι τα λαδοκούλουρα, το μάνα τσατσαρονάκι, χειροποίητα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, αυθεντική γεύση που σου θυμίζει μαμά. Πορτοκάλι κανέλα είναι μια γεύση, χωρίς ζάχαρη η δεύτερη, χαρούπι η τρίτη. Τρεις επιλογές, τρεις γεύσεις, όποια και αν διαλέξεις, ο καφές έχει αποκτήσει δίπλα του το ιδανικό του τέρι. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στον Μέντα 88. Σε λίγο μια αγαπημένη φωνή μαζί μας, την παρέα μας, Γιάννης Κότσιρας.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Το πρωινό σου,
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break,
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
12: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
13: Έτοιμος για αύριο!
12: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 110 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
20: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
21: Μέντα 88.

Εδώ είμαστε λοιπόν, στον Μέντο 88. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Αυτό το τραγούδι που είπε ο Γιάννης Χαρούλης έχει μια λέξη κλειδί, έχει μέσα τη λύθη. Και αυτή τη λέξη την σκεφτόμουν χθες όταν έβλεπα την αποφυλάκηση ενός ανθρώπου που είναι καταδικασμένος. Γιατί ήταν καταδικασμένος? Εδώ έρχεται η λύθη και εδώ έρχεται η ανάγκη της μνήμης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είδα πάρα πολλά like σε βίντεο που τον αφορούσαν στο διαδίκτυο. Είναι να τρομάζει κανείς, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ και μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τα λόγια βρισκόμαστε ακριβώς για να αντιπαραθέτουμε τη μνήμη προς τη λύθη των άλλων.

0: Πώς το βγαίνεις κότσιρας, αν με αγαπάς τα σύνορα μαζί μου να περνάς. Ακριβώς αυτό εδώ στον Μέντα 88 συμβαίνει μέσα από το Μέντα Ταξίδι. Προορισμός μια υπέροχη πόλη, Λισαβόνα, σαν χρώμα έχω στο νου μου όταν τη σκέφτομαι το λευκό. Είναι μια πραγματικά υπέροχη πόλη, θα τη γνωρίσετε, γιατί ταξιδεύει δύο από σας ο Μέντα 88 για 4 ημέρες εκεί, με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel, με όλα τα έξοδα βέβαια πληρωμένα. Σε ακριβώς 35 λεπτά στις 12 θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει. Τι σημειώνετε? Μπαίνετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μετά θα έρθει η Βιβί Παπαστάθη, που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10, να κάνει την κλήρωση για να φύγετε στην Λισαβόνα. Περνάω σε προωθητικό μήνυμα. Αν έχετε παιδιά, ξέρετε ότι το τι θα φας αύριο το σχολείο, στο σχολείο, τι θα πάρεις, είναι η κλασική ερώτηση, και τώρα η απάντηση είναι τα λαδοκούλουρα το μάνα. Τσατσαρονάκι, χειροποίητα, ζυμωμένα με κλεκτό κριτικό ελαιόλαδο και φυσικές πρώτες ύλες, πορτοκάλι, πορτοκάλι κανέλα μαζί, παρακαλώ. Χωρίς ζάχαρη είναι η δεύτερη γεύση, χαρούπι η τρίτη. Σε κάθε περίπτωση είναι ο τρόπος να μπει η γεύση στο ταπεράκι των παιδιών σας.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Το πρωινό σου
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου.

Καλημέρα στην παρέα, είμαι ο Νίκος Μωραήτης, είναι ο Μέντα 88, Βασίλης Παπακοσταντίνου, τραγούδησε, 2002GR, θα τραγουδήσουν και ενώ βρισκόμαστε σε ροκ διάθεση, επειδή η μουσική πραγματικά με έναν τρόπο ενώνει και τους ανθρώπους αλλά και όλα τα είδη έτσι γύρω από τις φτερούγες της. Να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε μια γυναίκα η οποία ήταν πραγματικά η φωνή. Είναι η Μαρία Κάλλας, ανήκει σε ένα άλλο είδος τραγουδιού, είναι ίσως η μεγαλύτερη λυρική τραγουδίστρια όλων των εποχών. Δεν ήτανε, λένε οι άνθρωποι που την έχουν μελετήσει, η τεχνικώς πιο άρτια όλων. Ήταν αυτή όμως που είχε το μεγαλύτερο πάθος. Και αυτό το πάθος, όταν το έβαλε στην όπερα, έγινε ένα μείγμα πραγματικά εκρηκτικό, πραγματικά σαν ροκ.

0: Μέσα από τα τραγούδια σημαίνει αυτό. Μέσα από τα τραγούδια εδώ στον Μέντο 88, ναι, εκδικείται η ομορφιά και γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, πατώντας γερά τα τακούνια της στιγμή, όπως έκανε τώρα η Ιουλία Καραπατάκη στην παρέα μας. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Έχει τύχει σε όλους μας κάτι από τα δύο. Ή να μετακομίσουμε και στο καινούριο σπίτι να βρεθούμε χωρίς ίντερνετ για μέρες, ή μέσα στο σπίτι που μένουμε να υπάρχει ένα σημείο σίγουρα στο οποίο το Wi-Fi δεν πιάνει. Όλα αυτά τελειώνουν με το Nova More. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Πληροφορίες, όροι, προϋποθέσεις στο nova.gr. Φτάνουμε εμείς στο τέλος αυτής της διαδρομής μόνο για σήμερα, και επειδή ναι, φυσικά δεν ήταν αρκετό, ξεκινάμε πάλι αύριο το πρωί στις 10. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στον Μέντα μας. Για και χαρά σε όλους και σε όλες.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Μίτινγκ.
11: Υγεία.
10: Ενεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
10: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Πένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
17: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
17: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φως. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή.

0: Τίτου Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.

0: Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα.

0: Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το πρωινό σου,
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break,
7: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
5: το καλύτερο.
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούμε Μέντα 80.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
14: Τι κουαλίτα.
15: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
18: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι θάλασσα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική.

0: ελαστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Είμαι η Χάρης Αλεξίου και

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λόγια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Προσοχή ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Meeting.
10: Υγεία. Συνεργείο.
9: Υγεία.
10: Υγεία.
9: Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μέντα 88.
17: Μέντα

τα πάμε στους γονείς μας, στο πατρικό σπίτι και ξαναγινόμαστε αυτομάτως παιδιά, όσο και αν είμαστε, όσο και αν έχουμε μεγάλωση, πάντα ο γιος και η κόρη θα είμαστε και τυχεροί όσοι έχουν τους δικούς τους. Στο πατρικό λοιπόν, δίπλα από το τραπέζι με το σεμεδάκι, κάπου εκεί στο σαλόνι με τα αμέτρητα μπιμπελό, μπορεί να υπάρχουν και παλιοί δίσκοι της οικογένειας, τα βινίλια. Πολύ πιθανό να υπάρχει και ένας μπλε δίσκος που δείχνει μια εικόνα της παλιάς Αθήνας. Και λέω πολύ πιθανό γιατί αυτός είναι ο πρώτος δίσκος στην ιστορία της μουσικής μας σε πωλήσεις. Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Αυτός είναι βεβαίως ο δρόμος των Πλέσσα Παπαδόπουλου. Αυτές είναι οι αναμνήσεις μας, αλλά και το τώρα μας. Μέντα 88 Πέτρος Κουμπλής 3 με 6. Μουσικές και ιστορίες και μέθησα απόψε το κορίτσι μου.

0: Αυτά ήταν τα διόδια του Σταύρου Σιώλα και της Φωτίνης Βελεσιώτου στον Μέντα 88. Δεν έχει διόδια για Λισαβόνα, όλα είναι πληρωμένα, όλα είναι κανονισμένα από εμάς. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, με την παρέα που θα επιλέξετε εσείς 4 μέρες για 3 άτομα με το Βλασόπουλο Travel. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. 6 με 10 απολαμβάνουμε κάθε πρωί τη Βιβί μας. Η λέξη που σε ταξιδεύει ακούγεται κάθε πρωί 8, 10 και 12, κάθε μεσημέρι 2 και 4, κάθε απόγευμα 6 και 8. Αλλάζει συνεχώς αυτή η λέξη. Μόλις την ακούσετε, τη γράφετε στο menda88.gr, εκεί που λέει Menda ταξίδι στη Λισαβόνα. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menda 88.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα ακόμα. Χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση.

0: Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
0: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. In the
7: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μέντα 88.

0: Ναι, μπήκε τόσο φορτισμένη η επικαιρότητα με το που άρχισε ο Σεπτέμβριος, που ήδη νιώθουμε σαν να έχει περάσει από πάνω μας ένας ολόκληρος χειμώνας. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, 4 παρατέταρτο η ώρα, φυσικά με μέντα 88, έτσι για να ηρεμήσει ο ανήσυχος νους. Φυσικά και θα βάλω το ερωτικό από Χαρούλα που θέλετε. Θα βάλουμε και Γιάννη Χαρούλη μετά τα χθεσινά, εννοείται. Όλα δρομολογούνται. Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής 3-6, μουσικές και ιστορίες.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88. Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια.
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελάρη.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Μέντα 88.
19: Μέντα.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι χρώμα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Αυτό ήταν το Γιάννιο. Ο Γιάννης Χαρούλης που στο Χειμωνάνθος αυτό εδώ το τραγούδι δεν είχε αφήσει ακόμα ελεύθερη αυτή την αυθεντική κριτική του προφορά, αυτή την αίσθηση της ντοπιολαλιάς που απολαμβάνουμε στα επόμενα τραγούδια του. Ευτυχώς τελικά εμπιστεύτηκε τον εαυτό του, την καταγωγή του, την ελευθερία του και όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά απολαμβάνουμε και εμείς με τη σειρά μας τις δημιουργίες του. Κορυφαίος ερμηνευτής της μουσικής μας και ο επόμενος που θα ακούσουμε αλίμονο και εκείνος με το χαρακτηριστικό λάμδα, με αυτό το μοναδικό του τρόπο που παραπέμπει στις ρίζες του στη Θεσσαλία, στα Τρίκαλα, που παραπέμπει στις ρίζες της ψυχής μας, Δημήτρης Μητροπάνος βεβαίως, τον Μέντο 88, με Πέτρο Κουμπλή 3 με 6, μουσικές και ιστορίες και καλησπέρα ξανά.

0: Μ' αρέσει που πήραμε και κάποιοι μπουφάν το πρωί. Διάλει ψυχρά βεβαίως. Τώρα σχεδόν 4.25, καλό δρόμο εκεί έξω με Μέντα 88 σε προωθητικό μήνυμα το Σαββατοκύριακο τώρα, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποκτά την πιο πράσινη και αρωματική πινέλια. Το Basil Bar από την Pesto Barilla φαίνει ιταλικό πάθος. Θα δοκιμάσουμε δωρεάν λαχτάριστα Pesto Bites με τη μοναδική Pesto La Genovese της Barilla με φρέσκο βασιλικό και ακαταμάχητα κρεμόδι υφή. Ήδη πεινάσαμε. Τώρα για τη συνέχεια θα βάλω και κατσιμιχαίους που θέλετε αφού στείλω τις καλησπέρες μου στα μέντα ταξί αυτής της πόλης, σε οδηγούς και σε επιβάτες. Θα βάλω λοιπόν κατσιμιχαίους Πέτρος Κουμπλής πάντως στον αέρα 3 με 6 μουσικές και ιστορίες.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα

0: μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το πρωινό σου,
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break,
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μέντα 88.

0: Για το μέντο ταξίδι στη Λισαβόνα το υπενθυμίζω και το διευκρινίζω όσες συμμετοχές θέλετε εσείς με όσες διαφορετικές λέξεις. Γιατί η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, να πάτε 4 μέρες με την παρέα σας στη Λισαβόνα με το Βλασόπουλος Travel, θα πάτε και στη Σύντρα εκδρομή, είναι ονειρική πόλη κοντά στην Λισαβόνα. Η λέξη που σε ταξιδεύει λοιπόν ακούγεται κάθε πρωί 8, 10 και 12, κάθε μεσημέρι 2 και 4 και κάθε απόγευμα 6 και 8 στον αέρα του Μέντα 88. Αλλάζει συνεχώς αυτή η λέξη, μόλις την ακούσετε τη γράφετε αμέσως στο menda88.gr, εκεί που λέει Menda Ταξίδι Λισαβόνα Πορτογαλία, μπαίνετε, γράφετε πάνω-πάνω στο κουτάκι τη λέξη, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και πολύ απλά. Καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menda88.
1: Menda Ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Menda Ταξίδι.
2: Menda 88.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά.
5: Σόλο διβάνι.
4: Δι κουαλίτα.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ψήρα, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τα σχολεία ξεκινούν. Αβέ. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
2: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
18: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
19: Μέντα 88.

Έλα καλό μας απόγευμα, 5 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Τέτοια γλέντια ονειρευόμαστε, τέτοιες στιγμές όταν τις ζούμε, τις κρατάμε μέσα μας. Τέτοια βράδια όπως αυτά τα υπέροχα, τα δροσερά του Σεπτεμβρίου που απλώνονται μπροστά μας. Σου μιλώ και κοκκινίζεις στον Μέντα 88 με Πέτρο Κουμπλή 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Και κοίτα τώρα πώς συνδέονται τα τραγούδια. Το προηγούμενο γράφτηκε πάνω στο Πήλιο, στο Μούρεση, στο σπίτι του Νιόνιου, του Διονύση Σαββόπουλου, εκεί που πήγαινε και τον έβρισκε ο φίλος του, ο συμπατριώτης του από τη Θεσσαλονίκη, ο αγαπημένος μας Νικόλας.

0: Σπάνιο όνομα, αλλά από τα ωραιότερα γυναικεία, Μελιτίνη. Η Μελιτίνη γιορτάζει σήμερα, Μελιτίνη ή Μελίνα, όπως η αγαπημένη μου Ανιψιά. Αύριο όμως γιορτάζουν τα κορίτσια που αγαπάμε, η Σοφία. Η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα είναι αυτή η γιορτή που συνοψίζει το μεγαλείο που μπορεί να κουβαλά μέσα του ένας άνθρωπος. Μένετε 88 στα ραδιόφωνα να σας χαιρόμαστε. Το βάλς των ονείρων θέλετε, με χαρά σε λίγο. Πέτρος Κουμπλίστρης με 6 μουσικές και ιστορίες. Μένετε 88.gr διαδικτυακός, όπου και να βρίσκεστε.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel.
2: Μέντε 88.
3: Προσοχή ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα.

0: ακόμα σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinikon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και είστε στο Μέντα 88.

κι αλλού εσύ τη σε δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε εποχή.

0: Τώρα στις 6, σε ένα τέταρτο θα παίξει τον αέρα μας η λέξη που σε ταξιδεύει. Η λέξη αυτή ακούγεται κάθε πρωί 8, 10 και 12, κάθε μεσημέρι 2 και 4, κάθε απόγευμα 6 και 8. Με το που θα ακούσετε τη λέξη θα τη γράψετε στο mendo88.gr, εκεί που λέει Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση συμπληρώνοντας και την υπόλοιπη φόρμα συμμετοχής. Μέντα ταξίδι με το Βλασόπουλο Travel στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα και στη Σίντρα. Όλα πληρωμένα και όλα κανονισμένα από μας. Καλή επιτυχία, και κάπου εδώ αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη. Ευχαριστώ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες, στον Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ομορφιά. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Λένε πως το να δίνεις μια υπόσχεση, να λες πως θα αγαπάς έναν άνθρωπο για όλη σου τη ζωή, είναι σαν να λες πως ένα κερί θα μείνει αναμένο για πάντα. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό από την άλλη δεν σημαίνει πως δεν θα το ανάψεις ή δεν θα το προσέξεις να μην σου σβήσει. Με μια υπόσχεση ξεκινήσαμε για σήμερα. Θα είμαι κοντά σου όταν με θες για όσο. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Καλησπέρα. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους πολύ καλά. Μέν το 88, όπου και αν συναντιόμαστε, βασιαρίτουμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Το επόμενο δεν είναι υπόσχεση, είναι όμως η απόδειξη πως το να εκφράζεις τον πόνο σου, τη θλίψη σου, την απουσία με ένα χορέ, ένα ζεμπεακικό δεν είναι κάτι καινούργιο. Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι το ξέρουμε καλά.

Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Μακάρι να ήταν σύνθημα μια συγκεκριμένη εποχή, τότε που κυκλοφόρησε. Αυτό σημαίνει πως κάποια θέματα έτσι δεν τα είχαμε λύσει. Έλλη όμως που επιστρέφει κάθε τόσο, βλέπεις μένουν και κάποιες πόρτες ανοιχτές. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Ήταν ο Γιάννης Αγγελάκας και ένα τραγούδι από το άλμπουμ Από εδώ και πάνω. Πάμε σε άλλες μουσικές. Πραγματικά θα ακούσετε πολύ ωραίες μουσικές στη Λισαβόνα. Αν έχετε όρεξη να τις ψάξετε, να τις βρείτε, θα το χαρείτε πάρα πολύ. Και πώς μπορείτε να πάτε στη Λισαβόνα? Με το Μέντε Ταξίδι. Τετραήμερο, τρεις οι διανυκτερεύσεις με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Πλασόπουλος Travel, και θα κάνετε και ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα για να εξερευνήσετε το παλάτι της Πένα. Τι έχετε να κάνετε προς το παρόν? Καθημερινά στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6, λίγο νωρίτερα δηλαδή, αλλά και στις 8 το βράδυ, ακούτε μία λέξη, τη λέξη που σας ταξιδεύει. Αυτή τη λέξη, μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου που το πρωινό μας το κορίτσι ακούει στο όνομα Βιβί Παπαστάθη και την ακούτε καθημερινά 6 με 10 θα κάνει την κλήρωση στην εκπομπή Μέντα το πρωί. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα ακόμα, χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
7: Και την έβαψες.
8: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
11: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνή.

0: Αυξημένη δύναμη, 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.

0: Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Οι 2002GR είναι στο στούντιο και ηχογραφούν το δίσκο τους. Έχουν ηχογραφήσει 9 κομμάτια. Τους λείπει όμως ένα για να ολοκληρωθεί το άλμπουμ. Και τότε γράφεται αυτό εδώ. Θα περίμενε κανείς πως όλοι στο γκρουπ και στο στούντιο θα ενθουσιαστούν. Σωστά. Και όμως μπήκε ως λύση ανάγκη στο τραγούδι, γιατί θεωρήθηκε πολύ light για την εποχή. Από εκεί και πέρα η ιστορία βέβαια γνωστή. Έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Mendo88 και Mendo88.gr αν μας ακούτε από κάποιον υπολογιστή. Και αν είστε και μπροστά στον υπολογιστή ή έχετε δίπλα σας το κινητό και αυτό κάνει, μπείτε και στο telecom.gr. Προθετικό είναι το μήνυμα για να βρείτε τα πάντα για τη νέα μέρα που φέρνει η Telecom, με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, με εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις σας.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
5: di qualità.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
11: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
12: Έτοιμος για αύριο!
11: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
16: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
17: Μέντα 88.

Υπάρχουν κάποια αντικείμενα που νομίζεις πως μπορούν να σβήσουν και να γράψουν ταυτοχρόνως. Ας πούμε, ένα αιχμηρό αντικείμενο μπορεί να αφαιρέσει το περιττό μελάνι από μία κόλλα χαρτί ή να χαράξει να γράψει κάτι σε μία άλλη επιφάνεια. Στην πραγματικότητα, αν το καλοσκεφτείς, το ίδιο πράγμα κάνει και στις δύο περιπτώσεις. Αφαιρεί κάτι. Αφαιρεί το περιττό για να φτιάξεις κάτι άλλο καινούριο. Έτσι και κάποιες φράσεις όπως αυτό το ασπάν στην ευχή τα παλιά που έρχεται και σβήνει και ξαναγράφει. Με τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα μας ήρθε η δεύτερη ώρα. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και ανάμεσα, στα τραγούδια Μέντο 88, στα κοντινά και στα μακρινά. Η επόμενη λέξη είναι από αυτές τις επιπλέον που μάλλον τα μπλέκουν όλα. Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει.

0: Ο ρηγός είναι η μπύρα αλφα και αυτό σημαίνει ότι θα απολαύσουμε την βραδιά με πολύ παγωμένη μπύρα. Και όχι μόνο, υπάρχει και διαδραστικό παιχνίδι που δίνει δώρο το συλλεκτικό μαντίλι της αλφα ή ένα κερασμένο γεύμα. 6978-088-088 το Viber, αν θέλετε να μας πείτε κάτι και σήμερα, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα μέχρι εδώ. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα, ακόμα. Χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Μα πολύ περισσότερο αυτό που με πειράζει είναι την απουσία σου, πως πάω να συνηθίσω, πόσο βαθιά αληθινό και ανθρώπινο είναι αυτό το δύστιχο, γιατί άλλο αυτό που νομίζουμε ότι μας ζορίζει και άλλο αυτό που μας ζορίζει τελικά. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, τραγούδι από το άλμπουμ «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις». Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μένει το 88 στα μισά της εβδομάδας, μέχρι και τις 9 θα πάμε και σήμερα μαζί. Για τις άλλες σχέσεις μας τώρα, για αυτές που μας παίρνουν κοντά, να πούμε πως έχουμε την Telecom. Προθετικό είναι το μήνυμα, η Telecom που είναι εδώ για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να συνδέσει όλο τον κόσμο μας με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις και ανήκει σε όλους. Στο telecom.gr μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες. 1/4 πριν τις 8 δείχνει το ρολόι, και να θυμίσω πως 1/4 από τώρα θα ακούσουμε ξανά τη λέξη που σας ταξιδεύει. Μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mento88.gr και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για το τετραήμερο ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αυτό σημαίνει πως θα περάσετε εξαιρετικά, θα πάτε και σε πολύ ωραία εποχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Την ακούτε κάθε πρωί 6 με 10.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το πρωινό σου
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ρομαντισμός. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

16 λεπτά μετά τις 8, με σκοτάδι πια εκεί έξω, με φώτα αναμένα σε μια πόλη που προσπαθεί να βρει το βηματισμό της, μαζί θα μας βρει και αυτή η ώρα με μουσικές εδώ στον Μέντο 88. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Το 1996 κυκλοφορεί για πρώτη φορά αυτό που μόλις ακούσαμε, και 6 χρόνια αργότερα κυκλοφορεί και πάλι έτσι όπως τα ακούσαμε εδώ. Νύχτα πάρτι, τη σκέφτομαι ξανά. Μια νύχτα βέβαια που για να γίνει παρηγορητική, για να γίνει μια αγκαλιά, πρέπει να πιστεύουμε κι εμείς λίγο στα φεγγάρια.

0: Να δεις που μερικές φορές έχουμε πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι νομίζουμε τελικά. Και όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι, ήταν ο Γιάννης Κότσιρας. Ρωτάτε για τη λέξη που σας ταξιδεύει. Ναι, κάθε φορά είναι διαφορετική. Ναι, την ακούτε καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8 το βράδυ. Και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Τόσο απλό, τόσο εύκολο για να διεκδικήσετε το τετραήμερο Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Θα περάσετε πραγματικά εξαιρετικά, είναι μια πανέμορφη πόλη και θα έχετε και ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα για να εξερευνήσετε το παλάτι της Πένα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλου Στράβελ. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ

0: μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Μέντα 88.

0: Και αν τραγουδάει για μία Άννα, θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε όνομα το τραγούδι αυτό, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μία ιστορία, είναι πολλές ιστορίες ανθρώπων που γνώρισε ο Βασίλης Καζούλης. Φεύγω για την πόλη και με αυτό το στίχο θα αποχαιρετιστούμε απόψε. Πριν γίνει όμως αυτό, να πω για την Telecom που κάνει την καθημερινότητά μας πιο ματζέντα. Προωθητικό είναι το μήνυμα. Θα το δείτε παντού γύρω σας, στις γειτονιές με νέα καταστήματα, στο κινητό σας με το Telecom App, στην τηλεόραση με το Magenta TV, στο ίντερνετ με το Telecom 5G και Telecom Fiber και στο wallet με το Telecom Pay. Μια συνολική εμπειρία δηλαδή, με όποιο τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο telecom.gr. Για τις τρεις ώρες που πέρασαν ήμασταν μαζί σε ένα απόγευμα που το λες και τρέλερ φθινοπόρου, το λες και στα προσεχώς, θέλει λίγο τη ζακετούλα του. Ωστόσο, αν θέλετε να κρατήσετε λίγο ακόμη καλοκαίρι, να θυμίσω πως στις 19 του μηνός έχουμε το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη. Χορηγός είναι η Μπύρα Αλφα και αυτό σημαίνει ότι όλα, χορούς, μουσικές, όλο το πανηγύρι θα το απολαύσουμε με πολύ παγωμένη μπύρα και θα παίξουμε και το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει δώρο το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για αυτές τις ώρες που περάσαμε εδώ στον Μέντο 88. Βάζει χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Αύριο στις 6 το απόγευμα, αμέσως μετά τον Πέτρο Κουμπλή, εδώ θα είμαστε και πάλι. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Γεια και χαρά.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Προσοχή ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
2: Μα σύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μέντα 88.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Νότο 8.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

στόματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί